Τζο Λοβάνο λίγο σάξαφωνα, Λέο Κενοβέσε ο πιένο, Αντι Λέτσιονεν ο Πάσα, ο Ιούνας Ρίπα ο Τρόμουρ, αο σύμαρ των λίγων σεμ φόρου φράμι η Βέτρα Λόκ, η Τούρκου ο Φινλανδί. Song of Praise eftir John Coltrane var lokalag þessa markverðlaunaða saxofónleikara með alþjóðlegri sveitsinni. Og þannig líkur þessu hjá okkur að sinni. Góðar stundir.